Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: LGR.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το φωνό μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει, τραγουδάει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Music Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. LGR 103,3.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αν Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη Τετάρτη και μια όμορφη Τρίτη. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Και είμαστε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο London Greek Radio. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στον Σίλα και στον Σιλιανό. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά, εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι ποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια, εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν νότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με την Άννα Βύση και τον RG. Όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε εμείς εδώ να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ερχόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τυναζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα. Μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακάδα, με ωραία πιτσικολίτσα.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κύμνεται μεταξύ τους 16 και 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 25 και μετέπειτα στους 27 και θα παραμείνουμε στους 27 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, όπου η Bakerloo Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Stonebridge Park and Harrow in Wellston. Η Piccadilly Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Uxbridge and Cockfosters. Και λίγες καθυστερήσεις η DLR μεταξύ των στάσεων Canning Town and Bank και Canning Town and Tower Gateway. Αυτά είχαμε να πούμε για τα underground μας. Πάμε να δούμε τώρα και την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά καθυστέρηση. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. M4 Heathrow Spur Road προς Greater London στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 25 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham. Στο 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Στον Α316 Chetsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Και αυτή ήταν η κίνησή μας για αυτή την ώρα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Απόν χωρίς εσένα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 30 Ιουλίου ανά τον κόσμο, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς τα ιστορικά γεγονότα γνωρίζουμε και αν δεν τα γνωρίζουμε θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Απόν λοιπόν χωρίς εσένα και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την ματιά μας στα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 30 π.Χ. που γίνεται η μάχη της Αλεξάνδρειας. Ο Μάρκος Αντώνιος πετυχαίνει μια μικρή νίκη επί του Οκταβιανού, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του στη συνέχεια λιποτακτεί, οδηγώντας την εισβολή του Οκταβιανού στην Αίγυπτο. Σαν σήμερα το 1178, ο Άγιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας Φρυδερίκος I ο Βαρβαρόσα στέφεται βασιλιάς της Βουργουνδίας στην Αρλ. Σαν σήμερα το 1619 σχηματίζεται ο οίκος των αστών στην Βιρτζίνια, το πρώτο εκλεγμένο αμερικάνικο κυβερνητικό όργανο. Σαν σήμερα το 1797 επανάσταση των Ποπολάρων στην Ζάκυνθο και είναι την χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενωτοκρατίας. Σαν σήμερα το 1863 πόλεμοι των Ινδιάνων. Ο αρχηγός Ποκατέλο της φυλής Σοσόν υπογράφει τη συνθήκη του Box Elder, υπόσχοντας να σταματήσει την παρενόχληση των μεταναστευτικών μονοπατιών στο νότιο Άινταχο και την βόρεια Γιούτα. Σαν σήμερα το 1869 το πρώτο πετρελαιοφόρο στον κόσμο, το The Charles, αναχωρεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ευρώπη, μεταφέροντας 7.000 βαρέλια πετρελαίου. Σαν σήμερα το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. Σαν σήμερα το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1935 εκδίδεται το πρώτο Penguin Books, ξεκινώντας την επανάσταση του χαρτόδετου βιβλίου. Σαν σήμερα το 1948 η επαγγελματική πάλι κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση Prime Time των ΗΠΑ. Σαν σήμερα το 1954 ο Elvis Presley εντάσσεται στην Ομοσπονδία Μουσικών του Memphis Local 71. Σαν σήμερα το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των εγκλειπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 άτομα. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα σε συνολικές γραμμές. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικάνος μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Σαν σήμερα το 1947 γεννιέται η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και τέλος, σαν σήμερα το 1958 γεννιέται η Kate Bush, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1898 επιβιώνει ο Ότσο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διτέλεσε καγκελάριο στις επί 24 χρόνια. Σαν σήμερα το 2007 επιβιώνει ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψίθυροι, Σκήνες από ένα γάμο. Και τέλος, σαν σήμερα το 2007 επιβιώνει ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός συνθέτης του κινηματογράφου, γνωστός για το Blow Up. Αυτά λοιπόν και με τις γεννήσεις και με τους απεβιώντες ήταν τα γεγονότα μας σήμερα 30 Ιουλίου.
Ακόμα μία μέρα έμεινε και φεύγει και ο Ιούλιος και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την συγκεκριμένη ιστοσελίδα εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση των γεγονότων του Σαν Σήμερα, η οποία περιλαμβάνει 175 γεγονότα συνολικά, 60 γεννήσεις και 45 θανάτους. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει, πάμε εμείς να ακούσουμε την Αντιγόνη Ουντ και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με μία διεθνούς αλλά και με μία παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα. Αντιγόνη λοιπόν Ουντ και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την Διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνούς ημέρα φιλίας. Καθιερώθηκε από το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Όντως πάρα πολύ σημαντικό, οι φίλοι μας. Και επίσης είναι και σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Έχει καθιερωθεί από το 2013 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στόχος της εμπορίας γίνονται γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνή μορφή εγκλήματος. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ του 2017 και 2018 υπήρχαν πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πραγματικό αριθμό να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα δεν καταγράφονται. Σχεδόν τα 3 τέταρτα, το 72% όλων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 92% των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το 1 στα 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί. Αυτό λοιπόν είχαμε και για σαν Παγκόσμια ημέρα, και τα δύο μας τα άρθρα τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για τις Παγκόσμιες και Διεθνούς ημέρες. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ηλία Βρετό, Μάτια μου, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds, και επίσης έως ότου λίγο θα έχουμε και τον Γρίφο μας για να δούμε πώς συνεχίζουμε με τον Γρίφο αυτή την εβδομάδα. Ηλίας Βρετός, Μάτια μου, και επιστρέφουμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Here we go.
4: Ένα και μοναδικό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 21, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 25 και μετέπειτα στους 27 και θα παραμείνουμε στους 27 μέχρι και αργά το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο, ξεκινάμε με τα underground, όπου η Buckingham Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Stonebridge Park και Harwin Wellstone, η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Piccadilly Line δεν έχει service και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Whitechapel και Shenfield. Η κίνησή μας τώρα στο δρόμο, με τον Α13 και Dagenham να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Great Selenden στα 10 λεπτά, North Circular Road προς Finchley στα 10 λεπτά, στα 15 λεπτά η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Great Selenden, στα 10 λεπτά η κίνηση στον M4 Heathrow Spare Road προς Great Selenden και στα 10 λεπτά στον M25 Berkshire. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westbay προς Paddington στα 10 λεπτάκια, στα 20 λεπτά η καθυστέρηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping, στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath, Α2 Bexley υπάρχει τρομερή καθυστέρηση, δεν έχει estimated time, και ο Α217 Bexley Road προς Avery Hill επίσης το ίδιο. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτάκια, στα 10 λεπτά είναι και ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Και αυτή ήταν η κίνησή μας. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πάμε να ακούσουμε την Ήβη Αδάμου Ξελογιάστρα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο σημερινός μας γρίφο. Έχεις ώρα, έχεις λίγη ευκαιρία να πιεις καφέ, να πιεις τι είναι αυτό που πίνεις για να ξυπνήσεις, για να μπορέσεις να πάρεις μέρος με τον γρίφο μας. Ήβη Αδάμου Ξελογιάστρα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς έφτασε η ώρα για τον γρίφο μας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Πόδια έχω, μα δεν περπατώ. Και εγώ απλωμένο πάντα είμαι. Πόδια έχω, μα δεν περπατώ. Και εγώ πάντα απλωμένο είμαι. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πόδια έχω μα δεν περπατώ και πάντα είμαι εγώ απλωτό. Τι είμαι? Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον Light άλλη μια φορά και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας, ως εσύ ξεκινάς να σκέφτεσαι την απάντηση του γρίφου.
1: Ένα και μοναδικό.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Terry O'Neill, ο φωτογράφος των διασημοτήτων της δεκαετίας του 60. Ήταν Βρετανός φωτογράφος που αποτύπωσε με την κάμερά του στιγμές από τη μόδα, τα στυλ και τις διασημότητες της δεκαετίας του 60. Φωτογραφίες του περιλαμβάνονται σε συλλογές ιδιωτών και μουσείων. Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1938 στο Λονδίνο από οικογένεια Ιρλανδών μεταναστών. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια και βρήκε διέξοδο στην φωτογραφία. Αρχικά προσλήφθηκε ως φωτογράφος σε μια αεροπορική εταιρεία με έδρα το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Μια φωτογραφία του που αποτύπωσε μια κοιμωμένη φιγούρα στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου, που όπως αποκαλύφθηκε τον υπουργός εσωτερικών Ραμ Μπάτλερ, του άνοιξε το δρόμο για τον κόσμο των εφημερίδων το 1959. Η πρώτη του επαγγελματική φωτογράφηση ήταν αυτή του διάσημου ηθοποιού Laurence Olivier. Την δεκαετία του 60 φωτογράφησε διάσημους καλλιτέχνες όπως τους Judy Garland, Beatles, Rolling Stones, μέλη της βασιλικής οικογένειας και σημαίνοντες πολιτικούς, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη πλευρά της δημόσιας εικόνας τους. Από τις πιο διάσημες φωτογραφίες του ήταν αυτές με τον Elton John, μια επιλογή από τις οποίες συμπεριλήφθηκε στο φωτογραφικό άλμπουμ Eltonography που κυκλοφόρησε το 2008. Εξίσου διάσημη είναι η σειρά φωτογραφιών που τράβηξε στην ηθοποιό Faye Dunaway στις 29 Μαρτίου του 1977 στην πισίνα του ξενοδοχείου Beverly Hills, το αμέσως επόμενο πρωινό από την απομονή του Oscar γυναικείου ρόλου στην αγαπημένη του για την ταινία Sidney Lumet, το δίκτυο. Η Faye Dunaway εικονίζεται με πολλές εφημερίδες να είναι διασκορπισμένες γύρω της και το επίχρυσο αγαλματάκι σε περίοπτη θέση στο τραπέζι δίπλα από τον δίσκο με το πρωινό της. Εκτός από την Dunaway, με την οποία απέκτησε ένα γιο, ο O'Neill παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο με την ηθοποιό Vera Day, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, και σε τρίτο με την Lorraine Aston, διοικητικό στέλεχος πρακτορείου μοντέλων. Ο Terry O'Neill πέθανε στις 16 Νοεμβρίου του 2019 στο σπίτι του στο Λονδίνο, σε ηλικία 81 ετών. Στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε τριπλό bypass, είχε υποστεί θεραπεία για καρκίνο του εντέρου και τελικά έφυγε από καρκίνο του προστάτη. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Πολλές είναι οι φωτογραφίες του διάσημες και γνωστές. Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά θα είναι από πίσω ο συγκεκριμένος φωτογράφος. Τη βιογραφία του Terry O'Neill την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies. Ο γρίφος μας: πόδια έχω, μα δεν περπατώ, και πάντα είμαι εγώ απλωτό. Πάντα. Πάντα είναι απλωτό. Πάντα είναι απλωτό. Πόδια έχω μα δεν περπατώ και πάντα είμαι εγώ απλωτό. Απλωτό, να το πάρουμε όχι μόνο με την έννοια ότι είναι επίπεδο απλωτό, ότι παίρνει πολύ αυτό, να το δούμε και λίγο ότι απλώνουμε κάτι πάνω του, κάτι τέτοιο δηλαδή, να το μεταφέρουμε σε άλλη μορφή. Θα δώσω βοήθεια σε λιγάκι όμως. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ministers have been urged to reconsider legislation which would strip the right of London's councils to sit on NHS Integrated Care Boards, ICBs, and instead hand their seats to members nominated by City Hall. London MPs have said the health bill, which is currently making its way through the House of Commons, would be detrimental for the way that healthcare is planned in the capital. ICBs are statutory organisations responsible for managing the local NHS budget, planning health services, and commissioning care for their local populations. There are currently five ICBs covering London, and under them are the NHS trusts that run our hospitals and deliver health services. With swathes of green spaces across France and Spain engulfed in flames, The Mayor of London has said the threat of major wildfires is no longer far away. But on the capital's doorstep, hundreds of thousands of people have been evacuated from their homes in the two European nations as firefighters continue to battle some of the worst blazes in history. Sir Sadiq Khan has now issued a harrowing warning about the potential hazard that London faces after weeks of dry weather, falling humidity and rising temperatures. Simultaneously, he is facing calls to reassure Londoners the city is properly prepared. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Patrick de Marcellier, ο φωτογράφος της πριγκίπισσας Diana. Ο Γάλλος φωτογράφος Patrick de Marcellier ήταν γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες διασημωτήτων, τις φωτογραφίες μόδας και τα περίφημα ημερολόγια της Pirelli. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1943 κοντά στο Παρίσι και μεγάλωσε στη Χάβρη της Νορμανδίας. Άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία ως έφηβος, με φωτογραφίες φίλων του και στη συνέχεια γάμων. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να φωτογραφίζει για εξώφυλλα περιοδικών και διαφημιστικές καμπάνιες με πελάτες στις φίρμες Gap, Chanel και Dior. Αν και ήταν Γάλλος, εργαζόταν κυρίως στην Αμερική για αμερικάνικα περιοδικά. Τα ασπρόμαυρα πορτρέτα διάσημων όπως του Leonardo DiCaprio, της Kate Moss, παρέμειναν σημεία αναφοράς πολλές δεκαετίες μετά τη λήψη τους. Αλλά οι πιο διάσημες φωτογραφίες του Patrick de Marcellier ήταν αυτές της πριγκίπισσας Diana, την οποία φωτογράφησε για πρώτη φορά το 1989. Ήταν ο πρώτος μη Βρετανός φωτογράφος που του ζητήθηκε να φωτογραφίσει τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Βοήθησε επίσης τον καθορισμό της εμφάνισης του περιοδικού Harper's Bazaar τη δεκαετία του 1990 υπό τη θρηλυκή αρχισυντάκτρια Liz Tilbers. Η φωτογραφία του supermodel Linda Evangelista για το τεύχος Σεπτεμβρίου 1992, Enter the Era of Elegance, παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αξιομνημόνευτα εξώφυλλα στην ιστορία των περιοδικών. Το 2005 και το 2008 επιμελήθηκε και φωτογράφησε τα περίφημα ημερολόγια της Pirelli και το 2014 το συνεπιμελήθηκε με τον συνάδελφό του Peter Lidberg. Το 2018, καθώς ο κόσμος της μόδας ήταν αντιμέτωπος με την ιστορία της παρενόχλησης και της κατάχρησης εξουσίας, ο De Marcellier έγινε θέμα σε άρθρο της αμερικάνικης εφημερίδας The Boston Globe, στο οποίο πολλά μοντέλα κατήγγειλαν την εναντίον τους επίθεση από τον διάσημο φωτογράφο. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά η σχέση του με τον πολυεθνικό όμιλο μέσω μαζικής ενημέρωσης Condé Nast τερματίστηκε. Ο Patrick de Marcellier πέθανε στις 31 Μαρτίου του 2022 σε ηλικία 78 ετών. Ήταν νυφευμένος με τη Σουηδέζα μοντέλα Mia Skoog, με την οποία απέκτησε 3 αγόρια. Ο μικρός του γιος Victor de Marcellier ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του. Η πιο διάσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας Diana είναι αυτή που είναι το σε νυφικό ντυμένη. Και είναι γονατιστή, είναι το νηφικό της νομίζω, ναι, πρέπει να είναι πιο διάσημη φωτογραφία της. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τον Patrick de Marcellier, την οποία την βιογραφία του την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, κάθετος biographies. Ο γρίφος μας, πόδια έχω μα δεν περπατώ και πάντα είμαι εγώ απλωτό, και έχει να κάνει με αντικείμενο στο σπίτι, έπιπλο μάλιστα έχει να κάνει, το οποίο το απλώνουμε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πάντα απλωμένο, το αλλάζουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το καλό που σου θέλω να το αλλάζεις μία φορά την εβδομάδα, λοιπόν, και είναι πάντα απλωτό, πάντα λοιπόν απλωτό, πόδια έχει, δεν περπατάει, πάντα απλωτό, έπιπλο στο σπίτι μας, σε συγκεκριμένο δωμάτιο, και είναι πάντα απλωτό. Για να δούμε τώρα αν έχω βοηθήσει. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή, και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες και τη λειτουργία και την κίνηση των undergrounds. Τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στον δρόμο. Ανάποδα. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες σήμερα θα κυμαίνονται μεταξύ των 16 και 27 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέλθει στους 23, το μεσημέρι στους 25 και μετέπειτα στους 27. Θα παραμείνουμε στους 27 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 26 με 23 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής. Η Baker Loo Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Stonebridge Park and Harwin Wellstone. Η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Piccadilly Line δεν έχει service. Και η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Whitechapel and Shenfield. Η κίνηση στο δρόμο τώρα έχει ως εξής. Με τον North Circular Road προς το Bowes Park στα 10 λεπτάκια. M4 Heathrow Spare Road προς Greater London στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A1203 The Highway προς Wapping στα 15. A2 Bexley έχουμε τώρα estimate time μισή ώρα καθυστέρηση. A217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham traffic return to normal. Και αυτά είχαμε να πούμε για την κίνησή μας κιόλας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον Clyde D, δική μου, και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και για να δούμε τον γρίφο μας πώς είχε αρχικά. Πόδια έχω μα δεν περπατώ και πάντα είμαι εγώ απλωτό. Και η σωστή απάντηση είναι το κρεβάτι, the bed. Το κρεβάτι λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και πάω με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Στέλλα, την κυρία Έλλη, την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Αργυρούλα από το Wood Green, την Σάντρα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Εύα Φραγκούλη, τον κύριο Γιώργο Φραγκούλη, την Λίτσα από τους φούρνους Άρωμα, τα φιλιά μου εκεί πέρα, και την κυρία Γεωργία που βρήκανε τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Αν δεν βρήκες τη σωστή απάντηση, μην αγχώνεσαι, από εβδομάδα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, και επιστρέφουμε καθώς έφτασε η ώρα να πούμε τα παπάι μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: You're listening to LGR 103.3 FM.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι μαζί θα δώσουμε την Δευτέρα. Πώς έχουμε την Δευτέρα? Τρεις. Σωστά. 3 Αυγούστου. Εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM, εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αλλά Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό τριήμερο να έχεις μπροστά σου, καλό μήνα, ελπίζω να σας μπει πάρα πολύ καλά ο μήνας ο Αύγουστος και θα τα πούμε από Δευτέρας. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
8: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Sonia.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Water supplies are depleting when they shouldn't be. That's what campaigners are warning as half the country is plunged into drought. Environmental charity River Action say billions of litres is lost to leaks. Erica Popplewell is their spokesperson.
2: Really hold water companies to account for the leakage instead of relying on households to cut demand through things like hosepipe bans, which really detrimentally impacts so many households.
1: The Environment Agency say they expect water companies to halve leaks by 2050. Meanwhile, there's been almost double the number of deaths caused by heatwaves so far this year than in last summer. The UK Health Security Agency reported 2,877 heat-associated deaths in May and June this year. Over £8 billion will be invested in nuclear submarines. Prime Minister Andy Burnham says keeping the country safe is the government's first responsibility, to also form part of his scheme to tackle youth unemployment. And it's been reported that Eddie Howe's left Newcastle United. The 48-year-old spent nearly 5 years at St James's Park, delivering the club's first major trophy in 70 years. For On Radio News Hub, I'm Frankie Hersein.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell anytime.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
6: Δεν με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
8: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
6: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103,3.

αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ladon Greek.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Σε αυτή την πρώτη ώρα θα ακούσουμε παλιά λαϊκά, όπως αυτά που ακούμε τώρα. Και στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μετά τις 2 έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για θέμα entertainment law, ο νόμος της διασκέδασης, και η Τίνα Κίλμπεργκ, που είναι ειδική, θα μας μιλήσει επίσης για παραγωγές τις οποίες ετοιμάζει. Ακούστε την λοιπόν στη συνέντευξη μετά τις ειδήσεις σήμερα. Τίνα Κίλμπεργκ, η οποία είναι παραγωγός και είναι νομικός, θα μας μιλήσει για το νόμο της διασκέδασης, καθώς επίσης για παραγωγές τις οποίες ετοιμάζει με την εταιρεία της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τα παλιά λαϊκά περίοδου του 1960 με 80, 12 λεπτά μετά τη μία.

0: να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Mostly λέει cloudy. Cloudy conditions will continue for the rest of the day. Συννεφιασμένος ουρανός, ο ήλιος δεν θα κάνει την εμφάνιση του προς το παρόν. Συννεφιασμένος και θα συνεχίσει. Έχουμε και ανέμους, λέει, up to 20 miles per hour. 26 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Θα πάει μέχρι 27. Γύρω στις 2 θα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. Στις 8:52 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και καλησπέρα σε εσάς που θέλετε να γνωρίζετε για το φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει τη χάρη απόψε. Δεν θα βγει λοιπόν το φεγγάρι. Θα ξημερώσουμε το καλό αύριο το πρωί 5:22 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή θα κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτά είναι τα προγνωστικά, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Επομένως, προς το παρόν, 26 βαθμοί Κελσίου. Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε τραγουδάκι το οποίο θέλω να χαρίσουμε στον καλό μας το φίλο τον ακροατή τον Κόκο εκεί στο Edmonton και τις 5-6 χιλιάδες μας ακούνε εκεί. Τσαμέ κατάιρα κύριε Κόκο μου. Καλό απόγευμα και σε σένα και στην υπόλοιπη ομάδα εκεί και στους πολλούς συμπατριώτες μας και τους υπόλοιπους που μας ακούνε εκεί στο Edmonton. Στράτος Κύπριος που σας αρέσει και ο ουρανός αν γκρεμιστεί θα ψάξω να βρω ακόμα ένα τραγούδι του Στράτου Κύπριου έτσι για να ακούσουμε, γιατί είναι καλός, έχει αφήσει πολλές επιτυχίες ο Στράτος Κύπριος, γι' αυτό πρέπει να τον ακούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτό λοιπόν είναι ο Στράτος Κύπριος, ο αείμνηστος Σύπριο artist, ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αφήσει αρκετές, πάρα πολλές επιτυχίες πίσω του και αξίζει να τον τιμούμε και να τον ακούμε και αυτόν. Λοιπόν, μας κράτησε συντροφιά πολλές δεκαετίες, πάρα πολλά χρόνια, και μας άφησε έτσι τεράστιες αναμνήσεις. Θέλω να χαιρετήσω το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη Διευθύντρια, την Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Μάμα και τη σύζυγό του και όλους τους άλλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και τους υπόλοιπους, καθώς και όλους εκεί τους θαμώνες που τους αρέσει πάρα πολύ ο Στέλιος Καζαντζίδης, και θα τους χαρίσουμε Στέλιο Καζαντζίδη για να τους κάνουμε να νιώσουν πολύ ωραία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Στέλιος Καζαντζίδης, ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν ξεχνιέται και τον ακούμε σχεδόν σε όλες τις εκπομπές μας. Θα χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Δώρο τον Μούλου που τον είδα χθες εκεί στο Taste of Cyprus. Τι κάνεις Δώρο? Χαιρετώ επίσης τον Πάνο του Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας και τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Wilton.

όλο σκυφτό λοιπόν και σκεφτικό είναι ο γέρο ναυτικό. Στράτος Κύπριος. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Λισάνδρου. Χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα μου. Την κυρία Ανδρούλα. Και επίσης χαιρετώ τον Γιώργο που μας πήρε τηλέφωνο. Και θέλω να χαρίσω σε όλους εσάς το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από τον Στέλιο τον Διονυσίου. Παρακαλώ, βρέχει φωτιά στην στράτα μου. Βρέχει φωτιά στην στράτα μου.

ωραίο τραγουδάκι. Το χόρεψα εδώ στο στούντιο, το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε. Έχω ακόμα ένα Στρατοκύπριο, γιατί μου ζήτησε κάποιος καλός φίλος ακροατής, ο Ανδρέας, που μου λέει να ακούσουμε ακόμα ένα Στρατοκύπριο. Λοιπόν, σε αυτόν τον ψεύτη τον Ντουνιά, αγαπητέ Ανδρέα, Στρατοκύπριος για σένα. Πάμε να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε.

στράτος Κύπριος, μάλιστα σε αυτό τον ψεύτη τον Ντουνιά. Έτσι είναι όπως τα λέει. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Γεράσιμο, την Τίνα και όλη την ομάδα του Γιώργου του Γεράσιμου, τον Μακάριο, τον Άντι, όλα τα καλά παιδιά που αν θέλετε να περάσετε όμορφα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, μπορείτε να πάτε εκεί στο κοινοτικό κέντρο όπου ο Γιώργος ο Γεράσιμος, ο Μακάριος και ο Άντρος θα παίζουν μουσική. Είναι δωρεάν η είσοδος και ό,τι φάτε και ό,τι πείτε πληρώνεται. Λοιπόν, εγώ θα περάσω μόλις τελειώσω από εδώ, θα περάσω όλα τα παιδιά τα καλά και μιλώντας για Γιώργο Γεράσιμο και την ομάδα του, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, αγαπητέ Γιώργο, μια αγκαλιά. Πολύ όμορφο τραγούδι από τον Γιώργο τον Γεράσιμο και καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά, πάμε.

Γεράσιμος μαζί με τον Άντρο και τον Μακάριο θα βρίσκονται εκεί στο κοινοτικό κέντρο αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7-8 περίπου για να σας διασκεδάσουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ό,τι φάτε και ό,τι πιείτε το πληρώνετε αν επιθυμείτε, ό,τι ποτό πιείτε, ό,τι φάτε. Λοιπόν, μιλάμε για καλλιτέχνες της παροικίας και θέλω να χαιρετήσω τον Τίνο τον Κυριακούλη, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το επόμενο τραγούδι. Τίτλος «Στροφές». Καλό απόγευμα στον Τίνο και στην παρέα του.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Γυρίσαμε πίσω 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ και μετά από το δελτίο, κυρίες και κύριοι, όπως έχω πει και στην αρχή, θα έχω μια συνέντευξη με την Τίνα Κίλμπεργκ, η οποία είναι νομικός και θα μας μιλήσει για το Entertainment Law, για τον νόμο της διασκέδασης. Είναι και παραγωγός και ηθοποιός και θα μας μιλήσει για κάποιες παραγωγές που ετοιμάζει. Μαζί μας λοιπόν η Τίνα Κίλμπεργκ μετά το δελτίο ειδήσεων. Τώρα πάμε να ακούσουμε και Γιώργο Μασό. Ο Γιώργος Μασός θα μας πει το επόμενο τραγούδι. Χαιρετώ τον Γιώργο και την κυρία Αντρούλα και όλη την ομάδα, την παρέα τους. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης είναι εφικτή το σύντομο δυνατό, ώστε να προχωρήσουμε σε επανέναρξη των συνομιλιών, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτά που θα κρίνουν το χρόνο διεξαγωγής στη βάση της προετοιμασίας. Υπογράμμισε ότι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι η μεθοδολογία που θα καθορίσει το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης 5-1 που εξήγηλε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε σε έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, χαιρετίζοντας την παρουσία του Αντώνιο Γκουτέρες στο νησί, η οποία, όπως είπε, δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί από τον Μάρτιο του 2023. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι με βάση και τις δημόσιες τοποθετήσεις Γκουτέρες, κρατά την απόφαση πρόθεση του Γενικού Γραμματέα για σύγκληση διάσκεψης με τη συγκατάθεση όλων. Συμφωνούμε, πρόσθεσε, ότι η διευρυμένη πρέπει να έχει αποτέλεσμα και δεν πρέπει να συγκληθεί απλά για να γίνει. Το πιο σημαντικό, πρόσθεσε, είναι ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες μίλησε δημόσια για συγκλήσεις και διαπραγματευτικό και εκτιμένο. Κάτι, όπως ανέφερε, που συζητήθηκε τόσο στην διεμερή συνάντηση μαζί του, όσο και στην τριμερή με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, οι αναφορές Γκουτέρες στις συγκλήσεις και τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών απαντούν πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη μορφή της λύσης, καθώς πριν από την κάθοδο Γκουτέρες υπήρχε αμφιβολία για το τι συζητούμε. Σημείωσε ακόμη ότι έχει γίνει αποδεκτός από όλους ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που η Λευκοσία επιδίωκε από την αρχή σε δύο επίπεδα, το περιεχόμενο της λύσης και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο διορισμό εκπροσώπου της Ένωσης στην προσπάθεια επί του Κυπριακού, του Ραφαέλ Φίντο, ο οποίος θα έχει αύριο στις 8 και 15 το πρωί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να συζητηθεί πώς προχωρά η διαδικασία. Τον Αύγουστο, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνεχίζεται η προεργασία για τη διευρυμένη. Θα έχουμε, ανέφερε, και άλλες συναντήσεις με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλία και στο ζήτημα των συγκλησιών. Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και συντονισμένοι με τον βηματισμό του Αντώνιου Γκουτέρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Κόμπος τόνισε ότι η Λευκοσία θα συζητήσει αύριο κάποιες προτάσεις της σε σχέση με τα ευρωτουρκικά κατά την επίσκεψη του ειδικού εκπροσώπου της Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Φίτο. Επιθυμούμε, τόνισε, να χρησιμοποιηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις ως μόχλευση για να ανακοινηθεί το ενδιαφέρον της Τουρκίας με τρόπο όμως που να εξυπηρετεί την ουσία διαπραγμάτευσης του Κυπριακού. Σε αυτή τη λογική, πρόσθεσε, κινούνται και οι προτάσεις της Λευκοσίας χωρίς να επηρεάζουν τον πυρήνα του Κυπριακού και να αλλάζουν την διαπραγματευτική μας στάση και θέση. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό αν υπήρχε χθες ανακοίνωση για διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, προσθέτοντας ότι η δική μας πλευρά ήταν απόλυτα επικοδομητική ως προς την συμβιβαστική πρόταση που πρότεινε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Σημαντική χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Αντώνη Γκουτέρες στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, κάτι που είχε ζητήσει ο ίδιος το μέλος της Επιτροπής Λεωνίδας Παντελίδης. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι το ενεργό ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συνιστά πολύτιμη στήριξη στην δουλειά της Επιτροπής. Ανέφερε ότι ο κ. Γκουτέρες συνεχάρει το προσωπικό για τη δουλειά του. Μίλησε για την ανθρωπιστική πτυχή του θέματος και εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του για την προσπάθεια που γίνεται. Υπογραμμίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας ήταν ενημερωμένος για το θέμα και υπέβαλε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Την επαναφορά της ετήσιας χορηγίας προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η κυβέρνηση θα παραχωρεί σε μόνιμη βάση ποσό 75.000 ευρώ ετησίως από κονδύλι του Υπουργείου Εξωτερικών για τη στήριξη του Πατριαρχείου. Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η χορηγία είχε διακοπεί το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης και επανέρχεται καθώς το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της Ορθοδοξίας, του απόδημου Ελληνισμού και στην άσκηση της ήπιας διπλωματίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι η απόφαση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των χριστιανικών κοινοτήτων και των δεσμών της Κύπρου με την ευρύτερη περιοχή. Αύριο θα αποφασίσει το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας αν θα επιτραπεί στον πατέρα των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο Ξυλοφάγου τον περασμένο Ιούνιο να παραστεί στην κηδεία τους, η οποία θα τελεστεί στη γενέτειρά τους Βουλγαρία. Σε τηλεδιάσκεψη από το Λονδίνο, ανώτατος δικαστής ανέβαλε για ένα 24ωρο λόγω ανεπαρκούς χρόνου την έκδοση αποφάσεων για την αποφυλάκηση με εγγύηση του πατέρα και το αίτημα του να μεταβεί στη Βουλγαρία ώστε να συνοδεύσει τις ορούς των παιδιών του και να παραστεί στην κηδεία τους. Τα παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο στις 28 Ιουνίου εντός οχήματος σε χώρο στάθμευσης στην οικία όπου διέμεναν με τον πατέρα και τη μητριά τους στο Ξυλοφάγου. Η μεθεπόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, όπου θα απαγγελθούν εκ νέου οι κατηγορίες και ο πατέρας θα απαντήσει εάν παραδέχεται. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, εμείς να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση, ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω και μία ανακοίνωση θανάτου. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία δυσέγγωνα. Ο Παντελής ήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 η ώρα το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Edmonton, Church Street N9, 9HP. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και πάλι. Εύχομαι να βρήκατε ενδιαφέρον τη συνέντευξη με την Τίνα Κίλμπερκ. Εσείς που είστε τουλάχιστον ανακατεμένοι σε παραγωγές, σε entertainment business, σε διασκεδάση και όλα αυτά, για τους νόμους και όλα αυτά, πώς λειτουργεί το σύστημα και όλα, και να ήβρατε ενδιαφέροντα και τις παραγωγές τις οποίες ετοιμάζει η Τίνα Κίλμπερκ. Τρία λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και θα μπούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Καλό σας απόγευμα. Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κωνσταντίνος Αγυρός μαζί σου στα 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούστε ανακοίνωση εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γουτκρίν το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον καθεδρικό ναό από τις 8:45 π.μ. έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στην δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 π.μ. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που θα μας το πει η Μιράντα σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Μιλά για κάποια όνειρα.

Μιράντα λοιπόν, σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους, το όνειρο. Να σας πω λίγο για το τρίτο κατά σειρά Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, The Third BCF26, το οποίο θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 μετά το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. The Third Bicommunal Cypriot Festival. It will be Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Erlang Grove, Wood Green, starting 10 o'clock a.m. until 7 p.m. Entries will be free. More information very soon. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε αυτή την διοργάνωση που φέρνει τα δύο communities μαζί, φέρνει τις δύο κοινότητες μαζί. Και μιλώντας για δύο κοινότητες μαζί, πάμε να ακούσουμε για το νησί μας, για την Κύπρο μας, Κύπρος μου όμορφο νησί. Και πάλι σε αυτή η περίπτωση η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους και η φωνή του Αχιλλέα.

Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, 17 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental, τα καλά τα παιδιά εκεί, τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα. Να πω ότι σας περιμένω στο κατάστημά τους εκεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στη διεύθυνση 8 Green Lane, Palmer Green. Μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να σας πω ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Λοιπόν, σας περιμένω καθημερινά εκεί με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και εύχομαι ό,τι το καλύτερο, αγαπητέ Μάριε και αγαπητή Ειρήνη. Να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι, το οποίο είναι το ακόλουθο.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο Στέλιος Ρόκος στα 28 λεπτά μετά τις 3. Αγαπητέ μου Δημήτρη, καλό απόγευμα. Δημήτρη μου, έχω γράψει τραγούδι για την Μόρφου. Είσαι μια πόλη όμορφη, το οποίο ερμήνευσε η Κωνσταντίνα, και ίσως να το παραγνωρίσαμε λιγάκι, δεν το ακούμε τακτικά, όμως θα το ακούσουμε τώρα και το χαρίζω σε εσένα, καθώς επίσης και σε όλους τους μορφίδες και τα περίχωρα εκεί. Το μόνο τραγούδι που δεν έχω γράψει ακόμα είναι για την Κερίνια, όσον αφορά την Κύπρο. Έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο παρουσιάστηκε στο Θέατρο Τέχνης και κατασυγκίνησε, και ίσως αυτό το ποίημα να γίνει τραγούδι πολύ σύντομα. Αλλά τώρα θα ακούσουμε την Κωνσταντίνα. Είσαι μια πολύ όμορφη, χαρισμένο σε όλους τους μορφίτες ανεξαιρέτως και σε όλα τα περίχωρα εκεί. Η μουσική είναι της Στάλος Γεωργίου, η στίχη φυσικά του Βασίλη Παναγή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στη Κωνσταντίνα λοιπόν είσαι μια πολύ όμορφη, τραγούδι για τους μορφίτες, για τη Μόρφου και τα περίχωρα. Ιδιαίτερα αφιερωμένο στον καλό μας το φίλο τον Δημήτρη που είναι μαζί μας. Η μουσική είναι της Στάλους Χαραλάμπους. Και θέλω να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της καλής μου της φίλης της Στέλλας Ιωριάδου. «Για μας» ονομάζεται. Στέλλα Ιωριάδου, Record of the Week. Και να το χαρίσουμε σε όλους εσάς που είστε μαζί μας αυτή την ώρα και μας ακούτε. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μου άμα επιθυμείτε, μέσω του τηλεφώνου εδώ στο στούντιο απευθείας. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of

Κυριάδου, για μας τραγούδι της εβδομάδας. Συνεχίζοντας να σας πω για την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εμείς τελειώνουμε στις 4 η ώρα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά 4 με 7 Drive Time και Ανδρέας Μιχαηλίδης. 7 με 8 ελληνικές επιτυχίες non-stop στο 103,3 στα FM London Creek Radio. 8 με

10, The Evening Show με τον Αντώνη Προκοπίου, 10 με 12, The Late Night Show, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7, που και πάλι εδώ θα έχουμε την εκπομπή Early Breakfast ελληνικό. Αυτά λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι μας ζήτησε η καλή μας η ακροάτρια η Έλλη που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Θέλει η κυρία Λέξη, η κυρία Λέξης. Θέλει, έλα Βασιλάκη, η κυρία Έλλη θέλει να ακούσει τις δύο λέξεις, και οι δύο λέξεις είναι από την Έλενα, η φωνή της Έλενας με τη μουσική του Κυπρού Χαραλάμπους. Δύο λέξεις λοιπόν για σένα, κυρία Έλλη μου, καλό σου απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και τα καλά σου τα λόγια πάντοτε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Γύρισαν πίσω λοιπόν και έχουμε τον κύριο Ανδρέα. Ο κύριος Ανδρέας είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Ανδρέα μου για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Θα ακούσει Γιάννη Πάριο. Βεβαίως, βεβαίως. Γιάννης Πάριος και το Σαράκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Καλό απόγευμα κύριε Ανδρέα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούτε.

0: Γιάννης Ζομπάριος. Τύψεις το σαράκι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν για τον κύριο Ανδρέα. Και κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Υγεία είναι το σημαντικότερο από όλα. Να έχουμε την υγεία μας, τα άλλα όλα εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς τα κάνουμε, έρχονται άμα θέλουμε. Λοιπόν, σας αφήνω, θα περάσω από εκεί στο κοινωνικό κέντρο, όπου ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Ιεράσιμος και οι φίλοι του, ο Μακάριος και ο Άντρος, είναι εκεί για να μας κάνουν παρέα. Θα πάμε εκεί να περάσουμε λίγο έτσι κάνα δυο ρίτσες. Είναι δωρεάν είσοδος και αν θέλετε να πάρετε ποτό, το παίρνετε, το πληρώνετε. Αν θέλετε να φάτε, τρώτε φαγητό και το πληρώνετε. Είναι ελεύθερη είσοδος. Αυτά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να έχουμε αγάπη, να αγαπάμε αλλήλους, να δίνουμε αγάπη για να μπορούμε να πάρουμε και αγάπη. Γιατί, τι να πω, η αγάπη είναι ελλιπής, νομίζω. Δεν υπάρχει πολύ αγάπη ανάμεσό μας. Οι άνθρωποι έχουν γίνει σκληροί, έχουν γίνει... Τώρα τι τα λέω όλα αυτά. Έτσι. Να, όποιος τα αρπάξει, τα άρπαξε. Όποιος δεν τα αρπάξει, τι να πω. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε όπως έχω πει πάρα πολύ σύντομα. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εμείς αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Και σου παγιά χαρά. Θα ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Παναγή που ήταν εδώ μαζί σας. Να το σκεφτούμε. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά όμως. Για πάντα υποσχεθήκαμε. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις. Από όπου και αν είστε αυτή την ώρα,

0: Έτσι εμείς εδώ. Δυναμώστε εντάσεις. Μαζί μας εδώ στους 103,3 στα FM. Το ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR που χτυπάει ζωντανά και ελληνικά.
1: Στην ίδια την παρέα.
0: Welcome to the drive.
1: Σχεδόν αντικριστά.
0: So Thursday,
1: μουσική.
0: Brought to you by Delphi Foods. Right here on London's number one official Greek music FM station. Welcome to the show.

It's coming up to 20 minutes to 6 right here on London Greek Radio. Andreas Michailidis στα text. Delphi Foo στην παρέα. Μέχρι και τις 7 εδώ. Εσείς απλά δυναμώνετε εντάσεις. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Για πάμε εδώ στο ρυθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Επιστροφή εδώ, Delphi Foods taking you through. Family made dips, salads, olive tapas, using only the finest quality ingredients in all of their products. You know the name. Delphi, you want the best. Choose Delphi. Πάμε εδώ με τη μουσική μας.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη. Delphi Foods, Family Made Dips, Salads, Olive Tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. If you want the best, choose Delphi. Look out for the Delphi brand at your local store. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα for the last show before I go away. Έτσι λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μας στους 103,3 στα FM. Σας αφήνω με τη μουσική Delphi Foods μέχρι και τις 7. Τα λέμε! Στο
1: βιογραφικό σου. This program is brought to you by Delphi Food Products Limited, family-made dips, salads, olives, and tapas using the finest ingredients in all their products.

χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά,

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Some cafe is just Kefir. Tim's Kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious. Greek family kefir from Tim's.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Star 103.3. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio.
3: Για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας, καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη

0: επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δε θα σου δώσω λογαριασμό. Μην περιμένεις ούτε λεπτό να κάτσω. Φρόνημα.

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.